κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfillradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Nightfill Radio είναι 4.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. 3, 2, 1, οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στη μόλι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 6.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 10.

0: dans la ville. La vie, c'est chouette. Quand on a eu la mort.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Your online radio. The new online radio that makes you happy. www.ifeelradio.gr. On the air. Everywhere.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know. www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
2: Here we go. I feel radio. It's showtime. Music make you.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι μία.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 2.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

ξυπνάει Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

στο Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνος Στέλης και Πάνος Δαντής στο I Feel Radio.

0: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stales on I Feel Radio till 8 o'clock.
1: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούργιος μουσικός κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Ακού και νιώσε.
2: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 4.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
4: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
5: On the air, everywhere. This is
4: I Feel Radio.
6: Are you sitting comfortably?
5: I Feel Radio.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stales on I Feel Radio till 8 o'clock.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
0: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I feel radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I feel fantastic με το Στέλιο και Ζήσογλου.

0: only play the hits.
1: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνος Τέλης και Πάνος Δαντής στο Νεφίλ Radio. Στο Νεφίλ Radio.

0: Feel the music. Listen to the stories. Panos Tales on I Feel Radio till 8 o'clock.
1: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 5.
3: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
4: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Feel the music. Listen to the stories. Panos Tales on I Feel Radio.

Καλησπέρα, είμαστε στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο στο Ναϊφίλ Ρέντιο που αλλού. Νούμερο 2 και νούμερο 3 δεν υπάρχουν. Λίγα λεπτά μετά τις 5, εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Με πολύ ωραίο καιρό και με ευχάριστα νέα, καθώς θα χτυπήσουμε τριαντάρια στο τέλος της εβδομάδος. Ο Στέλιος Κεσίσογλου θα βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 με την εκπομπή I Feel Fantastic, γιατί η μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ, 24 ώρες το 24ωρο. Σας περιμένουμε στο chat με ένα απλό κλικ να μας μιλήσετε. Αισθανόμαστε ήδη φανταστικά, ελπίζουμε και εσείς. Έχουμε να πούμε πολλά και να ακούσουμε βέβαια ακόμα περισσότερα στο I Feel Radio.

φωτονοβέλα ο Ιβάν. Αυτό το τραγούδι θυμόμαστε ακριβώς πότε και πού το ακούγαμε και το χορεύαμε. Το χορεύαμε στην Disco 14 στο Κολωνάκι, στην πλατεία Κολωνακίου. Μια ιστορική δισκοτέκ που δεν υπάρχει βέβαια. Αυτή η εβδομάδα είναι πολλά υποσχόμενη, μας υπόσχεται πολλά για να δούμε αν θα κρατήσει τις υποσχέσεις της. Καταρχήν ανοίγουν πολλά θερινά σινεμά, θα σας πούμε ποια θερινά σινεμά θα κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη, άλλα την Παρασκευή και άλλα το Σάββατο, ναι, όλη την εβδομάδα. Επίσης μας υπόσχεται αυτή η εβδομάδα προς το τέλος τριαντάρια, για να δούμε επιτέλους τα πολυπόθητα τριαντάρια που πολύ σύντομα θα γίνουν και σαραντάρια. Όσο για σήμερα, τριαντάρι είδανε στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, στη Σύνδο, υπέροχα, στη Βέρεια, μπράβο, 30 βαθμούς στο μακροχώρι της Βέρειας και στα Γιαννιτσά επίσης. Ενώ εμείς εδώ στο Ηράκλειο της Αττικής, αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς, εδώ που βρίσκεται ο αγαπημένος σας διαδικτυακός σταθμός από το 2012 στον αέρα, με μουσική που δεν σταματάει ποτέ και ούτε θα σταματήσει βέβαια. Τώρα αν εσείς είστε λάτρεις του χειμώνα και θέλετε ακόμα να φοράτε τα κασκόλ και τα σκουφιά, πηγαίνετε στο Λιβάδι Παρνασσού που το θερμόμετρο έδειξε μείον 3 σήμερα βαθμούς, αλλά και στη Βοβούσα Ιωαννίνων, all time classic η Βοβούσα στα Γιάννενα, με τη θερμοκρασία μείον 1. Πηγαίνετε εσείς, εμείς ευχαριστούμε, δεν θα έρθουμε. Για πάμε να συνεχίσουμε εδώ στα όμορφα τραγούδια μας, στο Ναϊφίλι Radio βέβαια.

Γαλλίδα Star, Mireille Mathieu. Μια πολύ δυνατή κινηματογραφική εβδομάδα βιώνουμε, με δύο ταινίες που σπάνε τα ταμεία. Meryl Streep, Michael Jackson, σημειώσατε ένα. Το Διάβολος Φοράει Πράντα 2 με τη Meryl Streep σπάει τα ταμεία όχι μόνο παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα τις πρώτες μέρες προβολής της, αν και συνέπεσε με το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Η ταινία έκοψε στις ελληνικές αίθουσες 75.000 εισιτήρια, κάνοντας ρεκόρ για το 2026. Προβάλλεται σε 62 αίθουσες στην Αθήνα και σε άλλες 86 στην υπόλοιπη Ελλάδα και ξεπέρασε, βρέθηκε στη δεύτερη θέση, η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον. Και στην Αμερική ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2 σε παγκόσμιο επίπεδο έχει ήδη συγκεντρώσει 235 εκατομμύρια δολάρια στο άνοιγμά της, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, κατέκτησε την κορυφή του αμερικάνικου box office, ρίχνοντας και εκεί από την πρώτη θέση τη βιογραφική ταινία του Michael Jackson. Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2 είναι παραγωγή της Disney και της 20th Century Studios, στήχησε 100 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το γεγονός που σημειώνει τόσο μεγάλη επιτυχία οφείλεται κυρίως βέβαια στη δυναμική της Meryl Streep, αλλά και στο ότι το αυθεντικό cast από την πρώτη ταινία επέστρεψε ολόκληρο. Η Meryl Streep επαναλαμβάνει τον εμβληματικό της ρόλο ως Miranda Priestley, η τρομακτική διευθύντρια σε ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας, και στη διάρκεια της ταινίας αλλάζει ρούχα υψηλής ραπτικής με λυγκιώδη ταχύτητα. Δεν προλαβαίναμε να τη βλέπουμε. Ανάμεσά τους φορά, αυτό που μας έκανε εμάς έτσι εντύπωση, μία κόκκινη τουαλέτα, μπαλεσβγάνσκα, ένα κεντητό σακάκι Dries Van Noten και ένα μαντό αρμάνι γεμάτο παγέτες και πολύχρωμες πέτρες. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και θα επιστρέψουμε για το επόμενο ημίωρο να πούμε και για την εμφάνιση, την εντυπωσιακή εμφάνιση της Lady Gaga σε ρόλο guest και να μάθουμε τα παραλυπόμενα. Πώς δέχτηκε η Lady Gaga να παίξει στο Διάβολος Φοράει Πράντα, ποιος την ειδοποίησε.

0: τον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: I feel ready.

music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο Ναϊφίλη Radio, πάντα στην καλύτερη μουσική του διαδικτύου. Ο Tom Jones, αγαπημένος, ήρθε και πέρσι το καλοκαίρι στην Αθήνα, στο Λυκαβητό, και ερμήνευσε τα τραγούδια του ανάμεσά τους και αυτό, τον Delilah. Μεγάλη του επιτυχία βέβαια. 86 χρονών σήμερα ο Tom Jones. Μέσα στο κατά καλό καιρό, στους 40 πλάς βαθμούς, θα έρθει ο Donald Trump στην Αθήνα. Επίσκεψη με κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους μαζί του, πριν μεταβούν στην Τουρκία για την έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα αυτή την επίσκεψη του Donald Trump, για να δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την είχε προαναγγείλει η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, η Kimberly Guilfoyle. Είχε πει ότι έρχεται ο Donald Trump, είχε αποκαλύψει από τον περασμένο Φεβρουάριο ότι θα έρθει στην Ελλάδα και είναι απίστευτη τιμή για τη χώρα. Τον αναμένουμε λοιπόν τον Donald Trump, εκείνος θα υδρώσει από την πολύ ζέστη, γιατί στην Ουάσιγκτον είναι πιο καλύτερα τα πράγματα από θέμα καιρού. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε με πολύ σινεμά σήμερα.

1982, τόσο παλιά πήγαμε. Η δεκαετία του 80 πλέον είναι σαν να λέμε δεκαετία 50 και 60. Πολλές δεκαετίες πίσω. Ο κύριος Λουίς Ρωμάνο Πάρις Μπελμόντε, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Γκάρι Λόου, ο οποίος αυτό το τραγούδι «You're a Danger» ήταν το πρώτο που κυκλοφόρησε στην καριέρα του, με αυτό έγινε γνωστός. Στην Ισπανία έκανε μεγαλύτερη επιτυχία και στην Ελλάδα τον ακούγαμε τότε από τις καλοκαιρινές δίσκο. Λοιπόν, τώρα που πήγαμε σινεμά και είδαμε τη Meryl Streep, το διάβολος φοράει πράντα, είδαμε στα τρέιλερ πριν αρχίσει η ταινία και την Οδύσσια του Christopher Nolan, επίσης μια πολύ αναμενόμενη ταινία που την περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο. Η Universal μάλιστα έβγαλε ένα ολοκένουργιο τρέιλερ, το οποίο το είδαμε στο σινεμά, φρέσκο φρέσκο, έκαιγε. Τον Οδυσσέα υποδίεται ο Matt Damon, τον βλέπουμε να μάχεται με τον Κύκλοπα, ενώ ο κακός Αντίνος, τον οποίο υποδίεται ο Robert Pattinson, προσπαθεί να πάρει το θρόνο της Ιθάκης. Είδαμε και την Anne Hathaway, που την είδαμε και στο Διάβολο Φοράει Πράντα, εδώ σε ένα άλλο ρόλο ως Πινελόπη, αλλά και τη Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη, με εντυπωσιακά πλάνα. Υπάρχει επίσης και ο Tom Holland ως Τηλέμαχος. Και στο τρέιλερ που είδαμε, το είδαμε με σε αναμένα κάρβουνα καθόμαστε βέβαια, γιατί περιμέναμε να αρχίσει η ταινία το Πράντα, αλλά παρόλα αυτά τα παρατηρήσαμε όλα, είδαμε και τον πιστό σκύλο του Οδυσσέα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τη νέα ταινία του Christopher Nolan, ο οποίος έχει υποσχεθεί, για να δούμε αν θα κρατήσει την υπόσχεσή του, ότι η ταινία, η Οδύσσια, δεν θα διαρκέσει παραπάνω από 2 ώρες. Αμήν. Μακάρι. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια το Frank Stallone εδώ στο I Feel Radio, στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου και εδώ βέβαια που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

πάρα πολύ μας αρέσει αυτό το τραγούδι πριν 10-11 χρόνια όταν είχε πρωτοβγεί, Powerful, γιατί τότε το ακούγαμε από την εκπομπή I Feel Radio Today κάθε μεσημέρι. Ωραίο δυνατό τραγούδι, Major Lazer, από το τρίτο τους άλμπουμ, ήταν το δεύτερο single, αν και το προόριζαν για πρώτο single, τελικά το έβγαλαν δεύτερο. Λοιπόν, ο διάβολος φοράει πράντα 2 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους, έχοντας φέρει αναστάτωση πριν ακόμα προβληθεί, καθώς πολλά θερινά σινεμά βιάστηκαν να ανοίξουν για να προβάλλουν την ταινία. Έτσι, από την περασμένη εβδομάδα λειτουργούν το Σινέ Παρίς στην Πλάκα, το Θυσίον στο Θυσίο, το Σινέ Γέρακας και Παλίνη στην Ανατολική Αττική και το Σινέ Σύση στη Νέα Μάκρη. Από μεθαύριο, Πέμπτη, αναμένονται να ανοίξουν πολλά θερινά για να προλάβουν την επιτυχία της ταινίας, γιατί όπως είπαμε σπάει τα ταμεία. Και όλα όσα σινεμά θερινά ανοίξουν αυτή την εβδομάδα, πάνω από 10, όλα θα προβάλλουν το Διάβολος Φοράει Πράντα 2. Ανάμεσά τους εμείς ξεχωρίσαμε. Η Έγλη στο Ζάπιο ανοίγει μεθαύριο Πέμπτη, ο παλιότερος κινηματογράφος στην Ελλάδα που συνεχίζει να λειτουργεί ακόμα από το 1903. Το Αττικόν στο περιφερειακό πολυγόνου Γαλατσίου, εκεί θέλουμε και μπουφανάκι, κάνει κρύο δροσερό πολύ. Το Σινέ Άλσο στη Νέα Φιλαδέλφεια, από τους καλύτερους ερηνούς, στην περιοχή Ποδονύφτη όπως λεγόταν παλιά εκεί, με παρτέρια, με πλούσια χρώματα και μυρωδιές. Το Σινέ Φλερί στην Καλλιθέα, εκεί δεν κάνει τόσο κρύο, ξεκινά το Σάββατο 9 Μαΐου, μεγάλο θερινό. Και μάλιστα το Φλερί που ξεκίνησε το 1968 ήταν από τα πρώτα σινεμά, όχι τότε, μετά τη δεκαετία του 90, που σερβίριζε σουβλάκια. Μετά το ακολούθησαν κι άλλα θερινά σινεμά. Την Πέμπτη μεθαύριο ανοίγει και το Αμαριλί στην Αγία Παρασκευή, από τους πιο παλιούς ερηνούς στην Αθήνα, από το 1935, τότε που η πλατεία της Αγίας Παρασκευής ήταν ακόμα χωματόδρομος και υπήρχε μόνο το παλιό εκκλησάκι και αραιά σπίτια. Διατηρηταίο σινεμά το Αμαριλής και το μοναδικό που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Την επόμενη εβδομάδα επίσης να πούμε πως ανοίγει και το Σινέ Κάρμεν στην Ελληνορώσων, ένα άλλο ακόμα ιστορικό σινεμά, αλλά και το Δεξαμενή στο Κολονάκι. Λειτουργήσε πρώτη φορά το 1905 μετά την Έγλη και βρίσκεται στη στέγη του αρχαίου υδραγωγείου, με μυρωδιές από γιασεμί και βασιλικό, αλλά και το πλακόστρωτο από την είσοδο μέχρι την αυλή που νομίζω ότι είσαι σε νησί του Αιγαίου. Όλα αυτά τα σινεμά θα τα επισκεφτούμε, αν είμαστε καλά βέβαια και βρισκόμαστε σε αυτόν τον πλανήτη. Πάμε να φτάσουμε μέχρι τις 6 με Shade και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.

τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρίστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς...

0: Όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
2: I feel radio.
3: Playing more music online. This is your favorite radio station.

Ο αξέχαστος Γκάρι Μουρ, εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 6. Ο Στέλιος και Σίσογλου θα βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 με την εκπομπή I Feel Fantastic, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ βέβαια, στον I Feel Radio. Τρίτη σήμερα, δυνατή η Τρίτη, The Very Best of Classics, Βασίλης Γκέκας στις 7 και Φέδωνας, απρόσκλητος επισκέπτης στις 9. Μια από τις πιο αγαπημένες σας, μην πούμε η πιο αγαπημένη σας εκπομπή, στο I Feel Radio κάθε Τρίτη. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και όταν επιστρέψουμε έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

Stupid Love, Lady Gaga. Την είδαμε στο Διάβολος Φοράει Πράντα 2 σε μια επίδειξη μόδας στο Μιλάνο, να τραγουδάει και να χορεύει. Ήταν εξαμβωτική. Η Meryl Streep, όταν διάβασε το σενάριο, είδε πως σε μια σκηνή της ταινίας μια δημοφιλής pop star θα τραγουδούσε σε ντεφιλέ στο Μιλάνο και αμέσως σκέφτηκε τη Lady Gaga. Τη θεωρούσε πολύ ταλαντούχα, ήξερε πως λατρεύει τη μόδα και το κυριότερο, είχε τον αριθμό του κινητού της. Έτσι την ίδια και όλα στιγμή, χωρίς να ρωτήσει το σκηνοθέτη, την πήρε τηλέφωνο, την καλησπέρισε και της λέει «Θέλω να σε ρωτήσω κάτι». Και η Lady Gaga της απάντησε «Ναι, δέχομαι». «Μα δεν ξέρεις τι θέλεις να σου πω», της είπε η Meryl Streep. «Ό,τι και να με ρωτήσεις, ναι, θα σου απαντήσω», ψέλησε η Lady Gaga. Και παρότι βρισκόταν τότε σε παγκόσμια περιοδία, πήρε την επόμενη μέρα το αεροπλάνο, έφτασε στη Νέα Υόρκη, συζήτησε το ρόλο της και ξεκίνησε αμέσως τα γυρίσματα.

0: Exposé, come go with me. Μεγάλη επιτυχία στην εποχή του και το χορεύαμε βέβαια και στις δίσκο εδώ, στη χώρα μας. Σαν σήμερα 5 Μαΐου του 1914 γεννήθηκε ο superstar του Hollywood Tyrone Power, ο διάσημος Αμερικανός στάρ με την Μπριγιαντίνη στο μαύρο μαλλί και το λάγνο βλέμμα, ο πατέρας της διάσημης Ρομίνα Power, η οποία με τον Αλμπάνο γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Ο Tyrone Power πρωταγωνίστησε σε κλασικές ταινίες του Hollywood, όπως το σημάδι του Ζωρό, αίμα και άμμος, ο ήλιος θα ανατύλει ξανά και μάρτυρας κατηγορίας του Billy Wilder, ένα από τα πιο έξυπνα έργα της Άγκαθα Κρίστη. Ο Tyrone Power είχε έρθει και στην Αθήνα το 1947, είχε επισκεφτεί τον Παρθενώνα, τα προπήλαια, τις Καριάτιδες, ενώ πέρασε και από τον Πειραιά, από την περιοχή Μανιάτικα, στην περίφημη κοσμική ταβέρνα Βασίλενα, πασίγνωστη σε ολόκληρη την Αττική. Μάλιστα η εφημερίδα Καθημερινή είχε γράψει τότε χαρακτηριστικά ότι ο Tyrone Power προτού αναχωρήσει εγλέντησε στην ταβέρνα του Βασίλενα του Πειραιός. Ο Tyrone Power έφυγε από τη ζωή άδοξα το 1958, έπαθε καρδιακή προσβολή στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Solomon and Simba, σωριάστηκε σε μια δύσκολη σκηνή και πέθανε στο ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Ήταν μόλις 44 ετών. Εμείς όμως ακόμα είμαστε ζωντανοί και συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε την Μίνα, την Ιταλίδα τραγουδίστρια, τη θρυλική και πολύ αγαπημένη.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.

0: play the hits.
1: Είναι η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο I Feel Radio. Η διάθεση μας είναι πάντα ανεβασμένη χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Wow! Όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε νεότερες επιτυχίες και στη συνέχεια θα μεταβούμε νοητά σε προηγούμενες δεκαετίες. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στα 200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν είναι ο Eminem. Lose Yourself. Σαν σήμερα 16 12 του 2000, ο Eminem μαζί με την γλυκητά την Dido κατακτούν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Stan. Για δυναμώστε την ένταση και φανταστείτε τώρα ότι είστε στη Νέα Υόρκη 16 Δεκεμβρίου 2011 και βρίσκεστε στη Madison Square Garden.
2: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
4: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
3: www.ifeelradio.gr.
5: On the air. Everywhere. This is
3: I Feel Radio.
6: Are you sitting comfortably?
7: I Feel Radio.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο Ναϊφίλη Radio, πάντα στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Είπαμε αυτή την εβδομάδα την παράσταση κλέβει η ταινία «Ο διάβολος φοράει πράντα 2», η ταινία της χρονιάς, από ό,τι φαίνεται, καθώς έκανε ρεκόρ τις πρώτες μέρες προβολής της στην Ελλάδα, έκοψε ήδη 75.000 εισιτήρια και αναμένεται να σπάσει τα ταμεία, καθώς όλοι οι θερινοί κινηματογράφοι που αναμένεται να ξεκινήσουν θα προβάλλουν την ταινία, ενώ τα χειμερινά σινεμά θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι αρχές Ιουνίου, έχοντας τον προγραμματισμό τους την ταινία. Και βέβαια αυτή η μεγάλη επιτυχία οφείλεται στη δυναμική της Meryl Streep κυρίως, αλλά και στο ότι το cast είναι το αυθεντικό από την πρώτη ταινία. Ωστόσο, και η μουσική βιογραφία του Αντουάν Φουκουά Μάικλ, που συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα στην Ελλάδα, σχηματίζει ουρές στις αίθουσες, έχει ξεπεράσει ήδη τα 120.000 εισιτήρια, ενώ στο παγκόσμιο box office έφτασε τα 430 εκατομμύρια δολάρια. Η ιστορία του Μάικλ Τζάκσον από τα πρώτα του βήματα μέχρι το απόγειο της σόλο καριέρας του και τις φρενήρεις παγκόσμιες περιοδίες του, παράλληλα με τη συγκινητική εξέλιξη της ζωής του που ξετυλίγει ο ανιψιός του, ο Τζαφάρ Τζάκσον, που τον υποδύεται, ο οποίος περισσότερο τον μιμείται θα λέγαμε, χωρίς να δίνει συναισθηματικό βάθος, και αυτό είναι τελικά που χαρακτηρίζει την ταινία μέτρια. Όμως τα διαχρονικά τραγούδια που ακούγονται σε όλη τη διάρκεια απογειώνουν και τις αισθήσεις μας και την ταινία, και έτσι γλιτώνει. Και μιας και αναφέραμε τον Μάικλ Τζάκσον, ας ακούσουμε ένα τραγούδι του, μια μεγάλη του επιτυχία από το πρώτο του solo album, το Off The Wall, που ακούγεται μάλιστα και στην ταινία, και η σκηνή αυτή είναι συγκινητική, τουλάχιστον για μας που είμαστε παλιοί καραβάνες. Να ο δαίμονας τώρα του Σαμ, που είναι ο Μάικλ Τζάκσον.

Είπαμε Meryl Streep, Michael Jackson, σημειώστε ένα. Αυτή την εβδομάδα τον έφαγε λάχανο. Αλλά να μην εξαφανιστεί εντελώς και ο Michael Jackson. Να σας ακούσουμε το τραγούδι του, που όπως είπαμε το βλέπουμε και το ακούμε στην ταινία, και παραλίγο να σηκωθούμε να χορέψουμε και στην αίθουσα.

Michael Jackson. Πέρασαν δύο χρόνια από το θάνατο της Άννας Παναγιωτοπούλου. Η σπουδαία ηθοποιός πέθανε στις 4 Μαΐου του 2024 σε ηλικία 77 χρονών. Τα τελευταία 4 χρόνια της ζωής της έπασχε από Αλτσχάιμερ και υπέστη ανακοπή καρδιάς. Είχε γεννηθεί το 1947 στην Αθήνα, έμενε στην Κυψέλη, στην αρχή της οδού Δροσοπούλου, γωνία με την Κονδρικτόνος, και όταν χώρισαν οι γονείς της πήγε να ζήσει με τη γιαγιά της στο Λυκαβητό, σε μια όμορφη μονοκατοικία που αργότερα έκτισε στο ίδιο οικόπεδο και το δικό της σπίτι. Η Άννα Παναγιωτοπούλου μαζί με το Σταμάτη Φασουλή ίδρυσαν το Ελεύθερο Θέατρο, ανέβαζαν παραστάσεις που άφησαν εποχή στο άρσος Παγκρατίου, όμως κυρίως έγραψε ιστορία στην τηλεόραση. Η πρώτη της εμφάνιση έγινε το 1972 στη θρυλική κομική σειρά της ΕΝΕΔ «Μαντάμ Σουσού» με πρωταγωνίστρια την Άννα Παϊτατζή. Εκεί η Άννα Παναγιωτοπούλου έκανε μια μικρή εμφάνιση, ένα μικρό ρολάκι, και 14 ολόκληρα χρόνια μετά η τύχη την έφερε να γίνει η ίδια πρωταγωνίστρια στο remake της «Μαντάμ Σουσού» στην ΕΡΤ 2. Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε άλλες 20 τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσά τους βέβαια στις Τρεις Χάριτες και στον Dolce Vita. Στις Τρεις Χάριτες το 1990 ήταν 43 χρονών, το σύριαλ είχε γραφτεί όλο επάνω της, ο αρχικός τίτλος μάλιστα ήταν «Η Άννα και οι αδελφές της», όμως η Άννα Παναγιωτοπούλου δεν το δέχτηκε για να μην αδικήσει τη Μίνα Αδαμάκη και την Ένα Μεντή. Σήμερα πλέον δεν ζει η Μίνα Αδαμάκη και η Άννα Κυριακού, ενώ η Νένα Μεντή είναι 81 χρονών και συνεχίζει να παίζει στο θέατρο. Ένας ακόμα ρόλος σταθμός της Άννας Παναγιωτοπούλου ήταν και της Χριστίνας Μαρκάτου στον Dolce Vita το 1996, τότε ήταν 50 χρονών και έπαιρνε μισθό 1.000.000 δραχμές το επεισόδιο. Ο ρόλος μάλιστα αρχικά είχε προταθεί στη Μίρκα Παπακοσταντίνου, όμως εκείνη τον απέρριψε χωρίς καν να διαβάσει το σενάριο. Δίπλα της ως Αντώνης είχε αρχικά επιλεγεί ο ηθοποιός Κώστας Κρομίδας, όμως τελικά το ρόλο πήρε ο Θανάσης Ευθυμιάδης. Από το Dolce Vita σήμερα δεν ζει η ηθοποιός Κατερίνα Ζιόγου που υποδίθηκε την Ντορίτα, πέθανε το 2020 από καρκίνο, αλλά και η σπουδαία Μαρία Φωκά που έφυγε από τη ζωή το 2001 σε ηλικία 85 ετών. Και μιας και αναφέραμε τον Dolce Vita που τόσο πολύ μας αρέσει και το βλέπουμε κάθε φορά σε επανάληψη, ας ακούσουμε τους τίτλους της σειράς.

Εκπληκτική σειρά το Dolce Vita, τη βλέπουμε πάντα. Και σε επανάληψη, όπως μας λέει και η Βάσια μας, ότι παίζεται και αυτή την περίοδο στο Μέγκα. Αυτό ήταν. Τελειώσαμε και για σήμερα. Για 2 ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Στέλιος Κεσίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας στο chat και σήμερα. Δεν φεύγει φυσικά κανείς. Ακολουθεί Βασίλης Γκέκας, The Very Best of Classics. Με πολλές επιτυχίες, με ένα 2ωρο δυναμίτης. Και στις 9 βέβαια, απρόσκλητος επισκέπτης, All Time Classic, ο Φέδωνας. Μία από τις πιο αγαπημένες εκπομπές στο I Feel Radio. Μέχρι τις 11 δεν το κουνάει κανένας από εδώ, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

0: καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
3: It's showtime!
4: Music make you lose control!
5: Δεν μου λες, μη. Καλός, ρε, καλός.
6: Ο πρώτος.
5: Μπράβο, ρε, Σιρένα.
6: Ο καλύτερος.
5: Χαίρομαι, ρε, Σιρένα.
6: Ο Χάι.
5: Α, είναι και Χάι.
6: Αμέ.
5: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
6: Disc jockey.
5: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
7: In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station.

Πάντως, καλός μήνας, δεν ξέρω, δεν μου βγαίνει να το πω σαν ευχή. Καλά Χριστούγεννα να πούμε, δεν αργούν. 233 ημέρες χρειάζονται μέχρι τα Χριστούγεννα. Ο καιρός το Σαββατοκύριακο βέβαια ήταν χριστουγεννιάτικος. Τι να πει κανείς για τον καιρό το Σαββατοκύριακο, τον οποίο μας πέρασε. Δεν τολμώ, όπως είπα προηγουμένως, από καλό μήνα. Όσοι δεν έφυγαν το Σαββατοκύριακο από το κλεινό νάστη, μέσα σε αυτούς ήμουν κι εγώ. Η ατμόσφαιρα θύμιζε περισσότερο Χριστούγεννα παρά Πρωτομαγιά. Φίλες και φίλοι του I Feel Radio, σας καλωσορίζω στην εκπομπή The Very Best of Classics. Πίσω από το μικρόφωνο για τις μουσικές επιλογές για τις επόμενες δύο ώρες, ο Βασίλης Γκέκας. Στην επιμέλεια των κειμένων, η Ευγενία Χριστοπούλου. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στον I Feel Radio. Προηγουμένως απολαύσαμε τον Στέλιο και Σίσογλου με την εκπομπή I Feel Fantastic. Και πώς να μην αισθανόμαστε φανταστικά ύστερα από δύο υπέροχες ώρες ακούγοντάς τον με τις ρετρό αλλά και τις πιο σύγχρονες επιλογές του. Ξεκινήσαμε με DJ Quicksilver, Bellissima και τώρα Alice DJ Better Off Alone.

πάμε έτσι να αισθανθούμε ακόμα καλύτερα με τις ανεβαστικές μουσικές, όπως ξέρουμε εδώ έτσι κάθε Τρίτη το πρώτο μισάωρο ακούμε επιλογές από τα 90s, τη δεκαετία αυτή η οποία ήταν γεμάτη υπέροχες χορευτικές επιτυχίες, σαν αυτή που ακούμε.

Από τη χρονιά του 1998, ένα πολύ χαρακτηριστικό χορευτικό κομμάτι, αυτή είναι η Judith Prong, η κατακοσμών Alice DJ, η οποία χόρευε, αλλά επίσης χάρισε τα φωνητικά της σε αυτό το κομμάτι.

8 λεπτά μετά τις 7. Επίσης, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω του chat, δωμάτιου επικοινωνίας, με ένα username και ένα κωδικό που εσείς θα επιλέξετε και θα αποθηκεύσετε. Μπαίνετε στην παρέα μας και ανταλλάσσουμε σχόλια, παρατηρήσεις και γιατί όχι μουσικές που ενδεχομένως μπορείτε ή θα θέλετε να ακούσετε και να αφιερώσετε. Τέλος, μπορείτε να με βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram και TikTok ως αναβατή δίσκων με λατινικούς χαρακτήρες.

Συνεχίζουμε με ανεβαστική μουσική όπως κάνουμε έτσι το πρώτο μισάωρο, με κάτι έτσι λίγο πιο σύγχρονο αυτή τη φορά από τη χρονιά του 2019. Το μουσικό κομμάτι έτσι το οποίο ακούμε έχει δανειστεί Λούμπα, τμήμα από το διάσημο τραγούδι των Γιαζού Don't Go, αφιερωμένο σε εκείνες και εκείνους που έζησαν τη δεκαετία του 80 δυνατά και με ένταση. Για την ιστορία, το χορευτικό αυτό κομμάτι έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικάνικου Billboard Dance Club Song. Και σε λίγο θα ακούσουμε κάποιες ενδιαφέρουσες νέες κυκλοφορίες οι οποίες φιλοδοξούν να γίνουν classics. Μείνετε συνδεδεμένοι.

0: critics agree. This radio show is certified fantastic.
1: Πάμε να ακούσουμε κάτι φρέσκο, κάτι νέο. Λέγεται Collect 200 Mixed Emotions. Για πάμε να δούμε. Τι να δούμε, να ακούσουμε δηλαδή.

Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα, όπως σας είπα προηγουμένως, έτσι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι αρκετά ατμοσφαιρικό και ρυθμικό, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. Ο τίτλος λέγεται «Ανάμεικτα συναισθήματα» και όπως προείπα προηγουμένως, υπερβολή μάλλον, και όπως προείπα, υποδεχτήκαμε τον μήνα Μάιο, ο οποίος για κάποιες και κάποιους είναι ένας μήνας εξετάσεων, παραδόσεων εργασιών, προθεσμιών στην εργασία και φυσικά όσοι διαβάζετε και είστε λίγο πριν το τέλος, πριν τις εξετάσεις, γεμίστε με δύναμη από το μουσικό κομμάτι το οποίο έρχεται και είναι και αυτό νέα κυκλοφορία. Βέβαια, όσοι βρίσκεστε αυτή την ώρα στους δρόμους, πυγμένοι στην κίνηση, γιατί η κίνηση είναι αρκετή αυτή την ώρα, καλή υπομονή εύχομαι και καλή επάνωδο σας θέλουμε όλους και όλες.

0: That's your motherfucking ass.
1: She's a bitch. She's a bitch.
2: Okay.
3: Καινούργια κυκλοφορία, ένα νευρικό έτσι rap κομμάτι το οποίο έχει πολλά γαλλικά όπως θα διαπιστώσετε. Όμως κάτι μου θυμίζει, για πείτε μου ποιο τραγούδι σας θυμίζει.

Αυτή λοιπόν είναι η rapper Λίτζο με το τραγούδι Beats. Έτσι έχει πολλά γαλλικά όπως είπαμε, το οποίο τώρα δεν ξέρω, όταν το άκουσα για πρώτη φορά μου ήρθε στο μυαλό η Αλανής Μωρισέτ. Τώρα για ποιο λόγο μου ήρθε η Αλανής Μωρισέτ? Ίσως επειδή τέτοιες μέρες Μάιος ήταν του 1996, όταν το άλμπουμ της Jagged Little Pill είχε σκαρφαλώσει στη θέση νούμερο 1 των βρετανικών άλμπουμ. Βέβαια η rapper Λίτζο, η rapper η οποία ακούμε τώρα αυτή τη στιγμή, έχει χρησιμοποιήσει πολύ όμορφα τμήμα του κομματιού από την μεγάλη επιτυχία το 90s που ανήκει στην Meredith Brooks με τίτλο Beach και αυτή. Εύχομαστε καλή επιτυχία στα charts, Λίτζο. Πάμε πάλι σε κάτι καινούριο. Και το επόμενο είναι από Alex Warren, Fever Dream. Είναι και αυτό καινούριο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε λίγο θα πούμε για τις πρώτες καλησπέρες από το δωμάτιο επικοινωνίας.

Αυτό το νέο τραγούδι μας έρχεται από τον Alex Warren. Αποτελεί ένα προσωπικό φόρο τιμής στη σύζυγό του. Ο Άλεξ το έγραψε τη στιγμή που γνωρίστηκαν, μια εποχή που ένιωθε έτσι συναισθηματικά εξαντλημένος και φορτισμένος, έτοιμος να εγκαταλείψει κάθε έννοια αγάπης και σχέσης. Είδατε τι κάνει η αγάπη. Στην προηγούμενη ώρα ακούσατε για τον, από τον Στέλιο Κεσίσογλου για την ταινία το «Ο διάβολος φοράει πράντα». Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται στην ταινία. Είναι η Σιένα Σπύρο και «Material Lover».

Αυτό το υπέροχο τραγούδι από την Sienna Spyro, Material Lover, κυκλοφόρησε 1η Μαΐου 2026, κέρδισε μεγάλη επίχυση από την προβολή, μέσω της προβολής της επιτυχημένης συνέχειας του The Devil Years Prada το 2, η οποία προβάλλεται στους κινηματογράφους, και ακούσατε την προηγούμενη ώρα κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την ταινία. Πάμε επίσης σε μία ακόμα νέα κυκλοφορία.

Αυτό που ακούμε είναι μια νέα κυκλοφορία από τους Maroon 5 με τίτλο Heroin και σε λίγο θα ακούσουμε έναν καλλιτέχνη ο οποίος δείχνει να ανακάμπτει στα charts με επιτυχίες οι οποίες μας χάρισε ο ίδιος ο καλλιτέχνης τη δεκαετία του 80 και 90. Για να δούμε ποιος είναι αυτός.

Στις 24 Απριλίου 2026 κυκλοφόρησε η ταινία η οποία έχει σαν θέμα τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον. Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω δει ακόμα, όμως μου έκανε εντύπωση ότι στα charts επανέρχονται τα διάσημα κομμάτια του τα οποία μας χάρισε δεκαετία του 80 και 90. Και θέλω να πω εδώ τώρα έτσι μια κρίση. Μην εκπλαγείτε αν κάποιο μουσικό κομμάτι του Μάικλ Τζάκσον γίνει τραγούδι του καλοκαιριού τώρα το 2026, το οποίο είναι πρώτο πυλόν και μας χαμογελάει. Shit.

η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι το οποίο ακούμε το, από τον Michael Jackson, Billie Jean, βρίσκεται στη θέση νούμερο 13 του UK Chart. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι αυτός ο καλλιτέχνης, ο Michael Jackson, ανακάμπτει τώρα λόγω της ταινίας, λόγω του ότι τα τραγούδια του είναι πάντα διαχρονικά. Μη σας κάνει εντύπωση αν επιστρέψουμε πρώτα ο Θεός και είμαστε όλοι καλά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και ακούμε πάλι Michael Jackson, γιατί ήταν το τραγούδι του καλοκαιριού. Κάποιο από το Beat It, το Don't Stop Till You Get Enough, το τραγούδι το οποίο ακούμε. Μείνετε συνδεδεμένοι, ακολουθούν περισσότερα classics αυτή τη φορά από τη δεκαετία του 80 και 60. Θα ξεκινήσουμε το επόμενο μισάωρο με Duran Duran, οι οποίοι βρέθηκαν στην κορυφή του βρετανικού chart σαν σήμερα το 1984.

0: Στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμελιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω iFeel Radio.

0: Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό Ivy Radio.
1: Go to your socials now and tell everybody that you love this radio station.

Την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε το νέο τους κομμάτι, τώρα ακούμε πάλι Duran Duran, αυτή τη φορά όμως από το 1984, όπως είπα προηγουμένως, ήταν νούμερο ένα επιτυχία σαν σήμερα. Το τραγούδι επιμελήθηκε ο γνωστός μπασίστας Neil Rogers, ο οποίος στο συγκεκριμένο κομμάτι έτσι έκανε κάποιες, πώς να το πω τώρα, βελτιώσεις, λίγο πιο έντονο μπάσο, λίγο τα φωνητικά. Το Reflex λοιπόν είναι από τις πιο, και έτσι λοιπόν το Reflex έγινε από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες των Duran Duran της δεκαετίας του 80. Να πάρω και μια ανάσα, και παρέμεινε στην κορυφή το 1984 για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό που ακούτε είναι I Feel Radio, the very best of classics. Πίσω από το μικρόφωνο για τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Να πούμε και τις πρώτες καλησπέρες. Καλησπέρα στον Άρη, καλησπέρα στον Νίκο τον Στρατηγό, καλησπέρα στη Βάσια μας, καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στη Χριστίνα Γκέκα, καλησπέρα στον Ζοχ Σπατεντέ, καλησπέρα στην Αταλή, καλησπέρα στο Φέδον μας, καλησπέρα σε όλους και όλες. Και όσοι κάνετε δουλειά και βρίσκεστε ακόμα και στο δρόμο, καλή ακρόαση!

Θα αφήσουμε τους Duran Duran από τη δεκαετία του 80 και συγκεκριμένα από τη χρονιά του 1984 και θα πάμε δύο χρόνια πίσω, δηλαδή 1982, εκεί θα συναντήσουμε ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα το οποίο έγινε γνωστό ευρέως στο πλατή κοινό κυρίως μέσω του μουσικού καναλιού MTV, το οποίο τότε μετέδιδε τα βίντεο κλιπς του ανελιπώς. Μήπως καταλάβατε ποιοι είναι?

φανταστείτε τώρα λοιπόν ότι μεταφερόμαστε στο 1982. Ανοίγουμε την τηλεόραση και η τηλεόραση παίζει MTV και το τραγούδι το οποίο ακούμε είναι A Flock of Seagulls, I Run So Far Away. Αγαπημένο βίντεο κλιπ του MTV. Και να πούμε ότι σαν σήμερα το ημερολόγιο έγραφε 5 Μαΐου του 2009 όταν η Τίνα Τάρνερ, 69 χρονών τότε, ολοκλήρωσε την περιοδία της, την 50η μάλλον, θέλοντας να γιορτάσει την 50η επέτειό της στη μουσική σκηνή, στη Selfie Arena, και όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων είναι και η τελευταία της συναυλία, καθότι στις 24 Μαΐου του 2023 θα μας αφήσει χρόνος.

αποχαιρετούμε το 1982 τους Flock of Seagulls και το I Run και πάμε τώρα στο 1988. Για να δούμε τι έχουμε εκεί στο 1988. Στο 1988 έχουμε τους Pet Shop Boys με το Heart. Ακούστε τώρα τι έγινε. Το μουσικό κομμάτι αυτό, το διάσημο μουσικό κομμάτι των Pet Shop Boys, το οποίο μιλάει έτσι για το χτυποκάρδι εκείνο το οποίο νιώθει κάποιος όταν συναντά τον αγαπημένο ή την αγαπημένη του. Οι ίδιοι Pet Shop Boys που έγραψαν το κομμάτι δεν πίστευαν ότι θα γίνει επιτυχία πρώτον και είχαν αποφασίσει να το δώσουν στη Μαντόνα.

Ευτυχώς για μας που δεν το είπε η Μαντόνα και το είπαν οι Pet Shop Boys, οι οποίοι παρεπιπτόντως θα έρθουν στις 27 Ιουνίου εδώ στην Ελλάδα. Είναι υπέροχη. Εγώ είχα βρεθεί σε μια συναυλία που είχαν δώσει το 1999, αν δεν κάνω λάθος, στο Λυκαβητό.

Όπως μας γράφει και ο Νίκος Στρατηγός, η καλύτερη μου συναυλία ever. Εννοεί μάλλον το Λυκαβητό το 1999. Άρε Νίκο, να μην γνωριζόμασταν τότε. Αν θυμάσαι Νίκο, Εγκλέζη, 9 και ένα πρώτο λεπτό, μέχρι τις 12 ακριβώς, αυτή ήταν η Pet Shop Boys. Τώρα, από την άλλη, αν το είχε τραγουδήσει Μαντόνα, φανταστείτε, θα το είχε κάνει επιτυχία. Δεν νομίζω. Ήταν πιο, έτσι, πιο pop η Μαντόνα. Η Pet Shop Boys είναι λίγο πιο electro-pop.

Είναι 46 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον έναν και μοναδικό στον I Feel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βασίλης Γκέκας ως αναβατής δίσκων. Το κομμάτι το οποίο ακούμε έρχεται από τους Everly Brothers και ήταν νούμερο 1 σαν σήμερα το 1960 και έμεινε στην κορυφή για 7 εβδομάδες με τον τίτλο Cathy's Clown.

Και 9 χρόνια αργότερα, το 1969, οι CCR κυκλοφορούν το Bad Moon Rising. Αφήνουμε το 1960, πάμε στο 1962. Chris Montez, Let's Dance.

Είδατε τι ωραία διαμαντάκια βγήκαν το 1900, τη δεκαετία του 60. Σαν αυτό που ακούμε, ο Chris Montez σαν σήμερα το 1962 ολοκληρώνει την ηχογράφηση του συγκεκριμένου κομματιού, και σαν σήμερα επίσης το 1956 ο Elvis Presley θα κυκλοφορήσει το πρώτο του single και άλμπουμ με τίτλο Heartbreaker Hotel. Rock and roll λοιπόν ήταν η εποχή που μεσουρανούσε.

Αποχαιρετούμε το 1962, πάμε στο 1969, η χρονιά η οποία κυκλοφόρησε το τραγούδι των Rolling Stones «You can't always get what you want». Δεν μπορείς να έχεις πάντα αυτό το οποίο θέλεις. Το τραγούδι λοιπόν όμως τι γίνεται, σαν σήμερα το 2016 οι ίδιοι Rolling Stones απαγόρευσαν από τον Donald Trump να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο κομμάτι τους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Την επόμενη ώρα θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από τους Rage Against the Machine, το οποίο απαγόρευσαν οι ίδιοι να ακουστεί σε προεκλογική εκστρατεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε να θυμηθούμε όμως το κομμάτι.

από το 1969, αυτή είναι η Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. Εσείς πάντα τα καταφέρνετε, τα φέρνετε βόλτα, ό,τι βάλετε στο μυαλό το καταφέρνετε ή έτσι βάζετε λίγο παραπάνω προσπάθεια. Υπάρχει βέβαια και η άλλη φράση η οποία λέει ότι ό,τι δίνεις παίρνεις. Θα παραμείνουμε στη δεκαετία του 60, θα πάμε συγκεκριμένα στη χρονιά του 1966. Εκεί θα συναντήσουμε τους Manfred Mann με το Pretty Flamingo, το οποίο ήταν και αυτό νούμερο 1 σαν σήμερα, 5 Μαΐου του 1966, και παρέμεινε στην κορυφή για 3 εβδομάδες.

Τι λέτε, φέτος το καλοκαίρι να γίνουν πάλι της μόδας αυτά τα ροζ, τα φουσκωτά στρώματα σε σχήμα φλαμίγκο, η οποία είχαν γεμίσει παραλίες με αυτά τα φλαμίγκο. Εμείς όμως ακούμε Pretty Flamingo από τους Manfred Mann, και ήταν τότε, το 1966, στην κορυφή του βρετανικού chart.

Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα τραγούδι από τους Kings και από τη χρονιά του 1967. Το κομμάτι αυτό έφτασε μέχρι τη θέση νούμερο 2 στο βρετανικό chart και έχει όμως τη θέση νούμερο 14 στο περιοδικό Rolling Stone, στο chart με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και φυσικά είναι το πρώτο single των Kings με στερεοφωνικό ήχο. Για πάμε να το ακούσουμε, λέγεται Waterloo Sunset.

Αυτή είναι η Kings από τη χρονιά του 1967 με το Waterloo Sunset και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Θα συνεχίσουμε βέβαια την επόμενη ώρα από τη δεκαετία του 80 και θα μάθουμε ποιο συγκρότημα, για ποιο συγκρότημα μάλλον, χρησιμοποιήθηκαν 87 νταλίκες οι οποίες έφτασαν στην Ελλάδα μέσα στο Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε. Μείνετε συνδεδεμένοι για να μάθουμε αλλά και να ακούσουμε πολλά ακόμα περισσότερα classics.

0: replay the hits.
1: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
2: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός

0: ξεχάσετε.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό.
2: Δεν μου λες μη. Καλός, ρε, καλός.
3: Ο πρώτος.
2: Μπράβο, ρε Σιρένα.
3: Ο καλύτερος.
2: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
3: Ο Χάι.
2: Α, είναι και Χάι.
3: Αμέ.
2: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
3: Disc jockey.
2: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
4: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.

φίλες και φίλοι του I Feel Radio και της εκπομπής The Very Best of Classics, σας εύχομαι μια ζεστή καλησπέρα και αν μπήκατε τώρα στο σπίτι να σας ευχηθώ καλή ξεκούραση. Και αν μου επιτρέπετε έτσι μια συμβουλή, αποφύγετε τις τηλεοπτικές ειδήσεις με οποιονδήποτε τρόπο. Και ακόμα και όπως παρουσιάζονται, λες και συμβαίνει η συντέλεια του κόσμου. Σε λένε όμως το κορίτσι του Μάη. Μας τραγουδούσαν οι Olympians τη δεκαετία του 60 και τη δεκαετία του 80 μια διαφορετική εκτέλεση από τις Banana Rama. Venus λοιπόν. Το αυθεντικό τραγούδι ερχόταν από του Shocking Blue τη δεκαετία του 60, 1969 συγκεκριμένα. Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας και την Νάντια, η οποία μπήκε τώρα στο δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα Νάντια. Καλή ακρόαση ευχόμαστε. Και πώς να το πω τώρα, έτσι, δεν σε προδιαθέτει αυτός ο Μάιος. 20 βαθμούς έχει ακόμα. Βέβαια το απογευματάκι εδώ στο Νέο Ηράκλειο είχε έτσι μια ζέστη, αλλά δεν μπορείς να το πεις ότι έχει σταθεροποιηθεί ο καιρός. Από το 1989 πάμε στο 1982. Κομματάρα, σας το αφιερώνω.

Αυτή λοιπόν είναι οι Thompson Twins, In the Name of Love. Το κομμάτι έτσι για την ιστορία έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Dance Charts και παρέμεινε εκεί για 5 εβδομάδες. Το 1982 έγινε μεγάλη επιτυχία.

με τον Golden Brown, θα ακούσουμε ένα πιο έτσι σκληρό κομμάτι. Πιο rock κομμάτι, πιο αυθεντικό από τα πρώτα τους, από το 1978 μας έρχεται. Λέγεται Nice and Sleazy.

Αυτός ο επιθετικός και παραμορφωμένος ήχος της ηλεκτρικής κιθάρας, χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τραγουδιού Nice and Sleazy από τους Στραγγαλιστές. Το μπάσο έχει πολύ χαρακτηριστικό και δυνατό μοτίβο. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι του συγκροτήματος που μας έρχεται από το 1978.

Θα αποχαιρετήσουμε τη δεκαετία του 70 και θα πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στη σειρά χωρίς δική μου διακοπή. Για να δούμε, θα τα θυμηθείτε, θα σας αρέσουν.

Προηγουμένως ακούσαμε ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι από τη δεκαετία του 80, ήταν οι Talking Heads με το Once in a Lifetime. Και τώρα Divo και Whip It. Τώρα αναφορικά με το κομμάτι το οποίο ακούμε, ο τίτλος του δεν αναφέρεται σε μαστίγωμα, έτσι για να πάει το μυαλό σας στο κακό, αλλά προσπαθεί να σατιρίσει μέσω των στίχων του και να σαρκάσει την αμερικάνικη ιδέα, η οποία θέλει όλα τα ζητήματα να λύνονται με το πάτημα ενός κουμπιού. Για κάντε τώρα ένα συνειρμό με το σήμερα, μήπως συμβαίνει το ίδιο και με τον πόλεμο ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν και δεν έχει τελειωμό. Go forward.

Για πάμε τώρα πάλι στο 1980, στη χρονιά του 1980. Εκεί θα βρούμε ένα συγκρότημα το οποίο ο τραγουδιστής αυτοκτόνησε, αλλά μας έχει αφήσει πολύ μεγάλη παρακαταθήκη με τα τραγούδια του. Joy Division, λοιπόν, She's Lost Control.

Το ημερολόγιο λοιπόν γράφει 5 Μαΐου του 1992 και οι Radiohead θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους δίσκο. Βέβαια, σαν σήμερα, το 1000, επίσης σαν σήμερα, το, τις 5 Μαΐου του 1996 αυτή τη φορά, νούμερο ένα άλμπουμ ήταν το Evil Empire από τους Rage Against the Machine. Η φράση τώρα Evil Empire χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Ντόναλντ Ρίγκαν κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, εκεί κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 80, και στην συνεχεία χρησιμοποιήθηκε επίσης από έναν πολιτικό, τον πιο σύγχρονο, τον Ντόναλντ Τραμπ, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το Evil Empire τη Σοβιετική Ένωση ως τη διαβολική αυτοκρατορία για όλα τα δεινά του κόσμου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Rage Against the Machine.

25 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον ένα και μοναδικό στο I Feel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics. Ναι, ναι, παίζουμε και Rage Against the Machine. Το τραγούδι λέγεται Vietnam και έρχεται από το άλμπουμ Evil Empire, το οποίο όπως είπα και προηγουμένως ήταν νούμερο 1 σαν σήμερα το 1996. Δυνατός ήχος, συνδυάζει punk, heavy metal, rap, όλα τα είδη της μουσικής. Και φυσικά αρκετά πολιτικοποιημένο συγκρότημα,

πρόκειται τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα το Σάββατο, θα γίνει μία από τις μεγαλύτερες κινούμενες παραγωγές του κόσμου. Η συναυλία λοιπόν των Metallica είναι γεγονός, το μέγεθος της οποίας έτσι, μπορεί να συγκριθεί με την κατασκευή μιας προσωρινής πόλης μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Τώρα γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα 87 containers τα οποία έχουν καταφτάσει περιλαμβάνουν 588 ηχεία, 72 κάμερες για την παραγωγή του live show τους, 64 κιθάρες, εκ των οποίων 36 σε άμεση ετοιμότητα, και φυσικά χιλιόμετρα καλώδιων και οπτικών ινών που συνδέουν τα πάντα. Τα πάντα, έτσι. Η συναυλία των Metallica θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο και μάλλον δεν θα κοιμηθώ το βράδυ από την ένταση του ήχου η οποία θα μεταδίδεται εκείνη την ώρα.

Ναι, ναι, καλά ακούτε, αυτή είναι η Metallica. Πολύ διάσημο heavy metal συγκρότημα, το οποίο έρχεται το Σάββατο 9 Μαΐου, πλησιάζουν οι μέρες. Τι πλησιάζουν, έφτασαν οι μέρες. Όσοι τους απολαύσετε, καλώς να τους απολαύσετε. Βέβαια τα εισιτήρια ήταν λίγο απλησίαστα, λίγο έως πολύ απλησίαστα. Και φυσικά μείνετε συνδεδεμένοι εδώ στον έναν και μοναδικό, στον I Feel Radio. Ακολουθεί έτσι ένα μισάωρο λίγο πιο χαλαρό, πιο ρομαντικό. Τα λέμε σε λίγο.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.
3: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.

Σε αυτό το μισάρο, το τελευταίο μισάρο, τα τραγούδια δημιουργούν έτσι μια πιο ρομαντική και αγαπησιάρικη ατμόσφαιρα. Και είναι αφιερωμένη σε όλους και όλες εσάς οι οποίοι έχουν επιστρέψει στο σπίτι έτσι από μια πολύ απαιτητική ημέρα και χρειάζονται μια τονωτική ένεση, μια τονωτική ένεση από χαλάρωση, έτσι.

Με αγαπησιάρικη διάθεση επιστρέψαμε. Head Wave, Always and Forever από τη δεκαετία του 70. Και σε λίγο θα υποδεχτούμε και τον Φέδωνα, πρόσκλητο επισκέπτη, ο οποίος θα μας οδηγήσει από τις 9 μέχρι τις 11 με καταπληκτικές μουσικές σήμερα. Σήμερα είναι η playlist, σήμερα είναι... δεν σας λέω τίποτα, δεν περιγράφω, μόνο θα ήθελα να τον ακούσετε. Να τον απολαύσετε μάλλον.

αρκετά αγαπησιάρικος και ρομαντικός, είμαστε σε αυτήν την αγάπη μαζί. Έτσι μας λέει ο Al Jarreau από το 1981, 40 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον ένα και μοναδικό στον I Feel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics. Πίσω από το μικρόφωνο ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων για πολύ λίγο ακόμα, γιατί στις 9 ακριβώς έρχεται ο Φέδων με δικές σας σήμερα προτιμήσεις.

Για λίγο ακόμα το Very Best of Classics, Jackie Moore και This Time Baby από τη χρονιά του 1979, έτσι λίγο πιο ρυθμικό. Μη μου κοιμηθείτε, γιατί έχουμε συνέχεια, έτσι, μέχρι τις 11. Όχι εμείς, όχι το Very Best of Classics, All Time Classics, ο Φέδων.

Αυτή λοιπόν ήταν η Delegation You and I από το 1979. Πάμε τώρα στο 1973. Εκεί θα συναντήσουμε τη Dionne Warwick, You're Gonna Need Me.

Love is what I want. Αγάπη και μόνο αγάπη, αυτό δεν θέλουμε. Κασμίρ λοιπόν και Love's what I want.

Το ημερολόγιο λοιπόν γράφει 5 Μαΐου 1984 και η Chrissy Hyde των Pretenders και ο Jamie Kerr των Simple Minds θα έλθουν εις γάμο κοινωνία. Δόξα με δόξα και τιμή λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν, τελείωσε το σημερινό The Very Best of Classics. Πίσω από το μικρόφωνο για τις προηγούμενες δύο ώρες ήταν ο Βασίλης Γκέκας ως αναβάτης δίσκων. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ, φυσικά δεν φεύγει κανείς. Ακολουθεί ο Φεδόνα πρόσκλητος επισκέπτης, ο οποίος θα σας κρατήσει σύντροφια έως τις 11. Και όπως λέμε κάθε Τρίτη, πιο Classics δεν γίνεται, και όμως γίνεται. Καλό βράδυ!

0: στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι,

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Ακούτε την εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης.
3: Ακούτε την εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης.
2: Στο μικρόφωνο και στην επιλογή μουσικής, ο Φέδων. You are listening to

και φίλοι του iFeel Radio, καλησπέρα σας. Εδώ είμαι και εγώ, βράδυ Τρίτης, 5 Μαΐου του 2026. Και ο απρόσκλητος επισκέπτης επανέρχεται, ξαναρχίζει. Επανέρχεται, εδώ είναι, μετά από μια εβδομάδα. Εδώ είμαστε και πάλι, μετά από 6 νύχτες, 7 μέρες. Ξανά ο απρόσκλητος επισκέπτης εδώ, μέσα από το διαδικτυακό αέρα, το αγαπημένο iFeel Radio, έρχεται κοντά σας να σας συνδράμει, να σας συντροφεύσει και να σας κρατήσει συντροφιά και παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Όπως ελπίζω, και ελπίζω και ο απρόσκλητος επισκέπτης, να το κρατήσετε και εσείς συντροφιά με την φοβερή και ιδιαίτερη και τόσο ανεβαστική παρουσία σας και ενέργειά σας. Οπότε να σας καλωσορίσω, να σας ευχηθώ καλό μήνα, παιδιά. Καλό Μάιο, να είναι ένας όμορφος μήνας. Μπήκε έτσι δυναμικά ο Μάιος, με ψυχρή εισβολή που λένε και που είπαν και οι μετεωρολόγοι. Κρύο πολύ, παιδιά. Επανέρχεται όμως τώρα ο καιρός κανονικά, έτσι. Μπαίνει όπως όλος ο κόσμος, νομίζω, με καθαρόημα και έτσι άφιλτρα ψυχολογικά προβλήματα. Πολύ βαρύ το κλίμα και στον καιρό. Αλλά θα φτιάξουν τα πράγματα, αισιοδοξία.

ιδιαίτερο, με χιονοπτώσεις, ακόμα και χιονοπτώσεις στα ορεινά εκεί στη Βόρεια Ελλάδα και εδώ στην Αττική, στα ορεινά της Πάρνηθας και γύρω γύρω στα βουνά, μέχρι και στον Πανασό ξανά άνοιξαν, πήγανε εκεί πάνω όλοι οι λάτρεις του καιρού αυτού, και δεν ξέρω, νομίζω άνοιξε και το χιονοδρομικό ξανά για αυτό το Σαββατοκύριακο, και σε πολλά άλλα μέρη φυσικά απόλαυσαν τον καιρό, ίσως τελευταίο Σαββατοκύριακο του χιονιού, ελπίζουμε. Τα πράγματα τώρα αρχίζουν και πάνε λίγο καλύτερα, τουλάχιστον μετεωρολογικά, να δούμε πώς θα είναι ο μήνας αυτός. Αισιοδοξούμε να πάνε όλα καλά. Τι έχω ετοιμάσει για σας απόψε, μουσικές από όλα τα είδη, όλες τις δεκαετίες, όπως κάθε Τρίτη, έτσι και απόψε γνωρίζουμε τραγούδια που τα έχουμε κρυμμένα κάπου εκεί πίσω στο μυαλό μας, τα θυμόμαστε, τα επαναφέρουμε, τα γνωρίζουμε όπως λέγαμε, και φυσικά μαθαίνουμε και τραγούδια τα οποία θα γίνουν και επιτυχίες. Τουλάχιστον προτείνω τραγούδια που βλέπω ότι νιώθω ότι είναι πολύ ωραίες παραγωγές και ελπίζω να σας αρέσουν και εσάς οι επιλογές αυτές. Να σας καλωσορίσω όλες και όλους λοιπόν στον απρόσκλητο επισκέπτη της Τρίτης. Είμαι ο Φέδων, μέχρι τις 11 θα πάμε μαζί. Με βρίσκεται φυσικά στα social media, Facebook, Instagram, Φέδο Δημόπουλος, στη σελίδα της εκπομπής. Απρόσκλητος επισκέπτης κάθετος Uninvited Visitor στο Facebook και φυσικά στο site του σταθμού. Στέλνετε ό,τι επιθυμείτε εσείς να ακούτε κάθε Τρίτη. Φυσικά τα σχόλιά σας, τις σκέψεις σας, μουσικές επιλογές, ό,τι ακριβώς θέλετε, εδώ είμαστε. Πάμε λοιπόν για τις δύο επόμενες ώρες, θα είμαστε μαζί. Φέδων, απρόσκλητος επισκέπτης, iFeel Radio. Καλώς ήρθατε.

είμαστε λοιπόν υπό τους ήχους του Μαζέλ. Πάμε να πούμε τις πρώτες χαιρετούρες, τα πρώτα καλωσορίσματα, αφού ευχαριστήσουμε θερμά τον Βασίλη Γκέκα για τις δύο φοβερές και τρομερές προηγούμενες ώρες με το The Very Best of Classics. Και πριν από αυτόν, φυσικά όπως κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα, ο Στέλιος και Σιζόγλου μας άνοιξε το δρόμο εδώ στο Night Fill Radio για τη ζωντανή ροή των εκπομπών της Τρίτης. Μοναδικός και καταπληκτικός όπως πάντα, Στέλιος και Σιζόγλου, ό,τι καλύτερο για τον κινηματογράφο με τις υπέροχες μουσικές και τον εξαιρετικό σχολιασμό του Στέλιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Night Fill Radio, πρόσκλητους επισκέπτες. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Χαιρετώ όλες και όλους. Ξεκινώ φυσικά δωμάτιο επικοινωνίας Αρισγιώτης, 8 με 10 στον επικοινωνία στους 94 κάθε πρωί. Έτσι ακριβώς όπως ξέρει ο Άρης, με φοβερές μουσικές, εξαιρετικό, δεικτικό και όπως πρέπει, όσο πρέπει, όταν πρέπει, όπου πρέπει και όσο χρειάζεται σχολιασμό. Καταπληκτικός όπως πάντα.

πολλά φιλιά εκεί στα πολιτικά της Εύβοιας, τον Κώστα και τη Μαρία. Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας, την όμορφη, την Βασιλική μας και όλη την παρέα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Να χαιρετήσουμε την Άντιά μας. Γεια σου Άντιά μου, κάθε Δευτέρα 5 με 7 φυσικά είναι Άντιά μας εδώ. Καλησπέρα στην Δέσποινα και στην Ότα μας. Καλησπέρα στην Τζόσκα Κάση Άννα από την Οράντια της Ρουμανίας. Hello Άννα. Καλησπέρα Έλενα Αγκνέτα. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Σπύρο. Γιατί πώς ξεκινήσαμε λίγο ανορθόδοξα, αλλά πάμε να ακούσουμε το καινούργιο από τον Adam Port για τον Χρήστο που το ζήτησε, το καλό μου φίλο. Adam Port, φοβερός και τρομερός γερμανός μουσικός παραγωγός, καταξιωμένος DJ και παραγωγός φυσικά ηλεκτρονικής μουσικής, μέλος της καταπληκτικής και υπερταλαντούχας και πολύ επιτυχημένης τριάδας μαζί με τους Ράμπα και Ρέσνικ και τον NB, μέλος φυσικά της καλλιτεχνικής κολεκτίβας και δισκογραφικής εταιρείας της Kine Music.

εξαιρετικά βοηθάει εδώ. Easy Lewis, Be The One λοιπόν, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες το νέο track από τον Adam Port, Adam Polasek γεννηθεί.

το Airplay και όχι μόνο και, και θα ακουστεί πάρα πολύ ειδικότερα τώρα το καλοκαίρι έτσι, σε πολλά παραλιακά μέρη, νησιά ή όχι. Adam Port, BD1, μέλος της Kin Music, όπως είπαμε, φοβερός και τρομερός. Θα συνεχίσουμε σε λίγο χωριστικά για αρχή, μετά θα μπούμε στα πιο mainstream, στα πιο δικά μας. Πάμε να θυμηθούμε κάτι από τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας των Zeros, το 2010. Δηλαδή, έρχεται το Jimmy Woo, Naira Air.

είμαστε, Jenny Wayne Night Air. Αυτός ήταν. Πάμε να απολαύσουμε τώρα Star Sailor For To The Floor από το 2003. Αφού χαιρετήσουμε και καλωσορίζουμε στην παρέα μας την Βίκη μας. Γεια σου Βίκη μου, πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ στην παρέα μας. Να χαιρετήσω και να καλωσορίσω ότι το Μαράκι. Γεια σου Μαράκι μου. Φυσικά πολλά φιλιά εκεί στην αγαπημένη Βιέννη στην Αυστρία, στο Γρηγόρη, την Πετίνα και όλη την παρέα. Ανοιξιάτικη μας λέει ο Γρηγόρης, είναι η Βιέννη απόψε και σήμερα γενικότερα όλη μέρα να υποθέσω. Και εδώ τα ίδια νομίζω τώρα η Αθήνα, Γρηγόρη μου. Αρχίζει και να δίνει θερμοκρασία μετά από αυτή την πολύ ψυχρή εισβολή που είχαμε το προηγούμενο τριήμερο στις αρχές του μήνα, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Δευτέρα πήρε λίγο, τώρα αρχίζει την ανιούσα η θερμοκρασία. Και έτσι θα πάει νομίζω από εδώ και μετά.

Αυτή ήταν η Star Sailor στο Fall to the Floor, σε ένα πιο ιδιαίτερο μίξ από τη μεγάλη τους αυτή επιτυχία. Είστε στο Night Fever Radio, ακούτε απρόσκλητο επισκέπτη, 19 λεπτά μετά τις 9 ήδη, 5 Μαΐου του 26, εδώ ζωντανά. Πώς μου είστε, πώς τα περάσατε, καταφέρετε να φύγετε το τρίμερο, στείλτε μας, στείλτε μου τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες που πήγατε, γιατί όχι, αν αντιμετωπίσατε εκεί τις καιρικές συνθήκες εύκολα ή δύσκολα. Προσωπικά εδώ παρέμεινα, ένα και εργασία να κάνω και κάποιος πρέπει πάντα να φυλάει τις θερμοπύλες, παιδιά, έτσι, άμα φύγετε όλοι, τι θα γίνει, ποιος θα μείνει πίσω. Αυτά τα λόγια λέω, έτσι, για να ηρεμώ εγώ, έτσι. Του Star Sailor, πάμε σε ένα τραγούδι να το αφιερώσω στην Νότα που είμαι σίγουρος ότι θα της αρέσει. Από μια δική μας, από μια δικιά μας, από ένα δικό μας παιδί, εδώ ντόπιο, την καταπληκτική τη Μόνικα Χριστοδουλού, κατά κόσμο Μόνικα. Μία από τις τελευταίες της δουλειές πριν 3 χρόνια, το Proud, το αγγλόφωνο άλμπουμ της. Με το μόνιμο, πάμε να το απολαύσουμε για την Νότα μας. Έρχεται η Μόνικα, Μόνικα Χριστοδούλου και Proud. Αυτή η καταπληκτική φωνή της indie pop και alternative ελληνικής σκηνής και διεθνής πλέον.

τόσο όμορφο, πραγματικά proud από τη Μόνικα, Μόνικα Χριστοδούλου, κυκλοφόρησε πριν 3-3,5 χρόνια περίπου. Καταπληκτικές δουλειές η Μόνικα, και σε ελληνικό στίχο φυσικά και σε ξένο, αγγλόφωνο. Έχει πειραματιστεί με πολλά είδη μουσικής. Νομίζω ότι καταλήγει εκεί στην indie pop, αν και έχει κάνει και ένα δίσκο με funk και λίγο jazz, μπορεί να πει κάποιος. Διάφορα είδη και folk μπορεί να πεις. Φοβερή, φοβερή, καταπληκτική καλλιτέχνητα. Και μετά τη μία πολύ όμορφη φωνή πάμε σε ακόμα μία, η οποία γενεθλιάζει σε μία άλλη τεράστια φωνή. Γεννηθήσασαν σήμερα, μια μέρα σαν σήμερα, το 1994. Το 94 τελείωσα εγώ το λύκειο, καλή μου. Και δεν είναι άλλη η οποία κλείνει τα 32 ετών, η Celeste Epiphany Wade. Κατά κόσμο Celeste, κατευθείαν νούμερο 1 με το πρώτο της άλμπουμ, το Not Your Muse. Πάμε να της πούμε χρόνια πολλά, θυμώντας την με μία από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες, το Love Is Back, από το 2021 φυσικά, Celeste, Happy Birthday.

0: τόσο ωραία συστατική φωνή Σελέστ με μεγάλες επιτυχίες και έχει κάνει και φωνητικά σε τεράστιους καλλιτέχνες και στην house και χορευτική και EDM σκηνή και όχι μόνο, και στη soul και στη jazz και στην acid jazz και στην pop και σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Φοβερή και τρομερή Σελέστ για να θυλιάζει σήμερα το κορίτσι μας, κλείνει τα 32 του, ζωή να έχει. Χαιρετήσουμε και να καλωσορίσουμε και τη φίλη μας την Ανή, την αγαπημένη μου. Γεια σου Ανή, καλώς ήρθες. Γιώργος Πέτρου, πατεντέ. Κάθε Τετάρτη εδώ ο Γιώργος μας. Την επόμενη θα τον απολαύσουμε το καλό. Προς το παρόν πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσύ ως πέρασε το πρώτο μία ώρα, επανερχόμαστε.
1: Στο Nightville Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Nightville Radio. Μαζί σας το Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια. Εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπος ζωής. So keep on rocking.

All music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

είμαστε, επανήλθαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανήλθαμε με ένα κλασικό των 90's. Με νοσταλγική διάθεση ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο. Λούκα Καρμπόνι και Φαρφαλίνα. Μια πεταλούδα παντού, μια πεταλούδα εκαλύτου, μια πεταλούδα στην καρδιά, μια πεταλούδα να μας τραγουδά και να μας οδηγεί σε τόπους ονειρικούς. Λέω εγώ τώρα. Άλλωστε τι είμαι εγώ αν δεν είσαι εσύ και τι είσαι εσύ αν δεν είμαστε εμείς. Κάπως έτσι δεν το λέει ο ποιητής. Ιωέτε Φάμπιο Βόλο.

είμαστε στα 90s, τότε που Μίστελ Κρετού με το project του, τους Enigma, στα φωνητικά η τότε συντροφός του και η γυναίκα του φυσικά η Σάντρα, αυτές οι ανάσες και αυτές οι βαθιές, αυτά τα γαλλικά, sad, δώσε μου sad.

μείγμα που κατάφερε ο Μισελ Κρετού να κάνει ένα κράμα και να συνθέσει και να βάλει σε ένα blender γρηγοριανούς ψαλμούς μαζί με synth pop, μαζί με χορευτική των 90s, μαζί με τον αισθησιασμό και τη λαγνία και τον ερωτισμό του Μαρκισίου The Sand. Και βγήκε αυτό εδώ τώρα ιστούργημα, ο Sadness. Και από τον Μισελ Κρετού και τη Σάντρα πάμε να ακούσουμε τη βασίλισσα της pop, τη Μαντόνα, σε μία από τις μεγάλες της επιτυχίες. Εκεί από τα 90's, στα τέλη των 90's έρχεται το Frozen. Η Μαντόνα που έκανε και εξαιρετική και εκστατική εμφάνιση στο Met Gala. Νομίζω να βιώνει καριέρα η Μαντόνα. Και μετά και την εμφάνισή της στο Coachella μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ ήταν εξαιρετική πραγματικά. Και υπό τους ήχους λοιπόν της Μαντόνα να χαιρετήσουμε και να καλωσορίσουμε και την παρέα μας και στην παρέα μας τον Τάκη Βακατάση, τον χοβερό και τρομερό Τάκη μας, με τις παρτάρες, τις μοναδικές, τις δυνατές. Έρχεται και σούπερ πάρτι, όπως νομίζω έχουμε καταλάβει και έχουμε διαβάσει όλοι ξανά, στο Wiz, στο Λαγωνίζι, υπό την καθοδήγηση Ζητανδέξ του μοναδικού Τάκη Βακατάση.

Thousand, λοιπόν, από το 1998. Άλλοι το λέγαμε και τότε The Key, εξαιρετικό βίντεο κλιπ. Νομίζω ήταν η δεύτερη φορά που είχε γίνει μελαχρινή η Μαντόνα και λέγαμε ότι έγινε μελαχρινή και έβγαλε τραγουδάρα και πάλι. Πρώτη φορά ήταν νομίζω με το Like a Prayer, τεράστιο, και μετά 10 χρόνια σχεδόν αργότερα με το Frozen. Εξαιρετικό track, φοβερό και τρομερό. Να χαιρετήσουμε και να καλωσορίσουμε και τον Στέλιο Κησίσογλου. Και πάλι καλησπέρα, Στέλιο μου, φοβερός, εξαιρετικός Στέλιος Κησίσογλου, τον απολαμβάνουμε όπως είπαμε Τρίτες και Πέμπτες εδώ στον Έφιλε Radio και στην επικοινωνία φυσικά με τα όλα τα νέα και όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τον κινηματογράφο και όχι μόνο.

ακούσαμε να μας μιλάει λίγο στα γαλλικά, να μας απαγγέλει λίγο στα γαλλικά, να επικαλείται τον Μαρκίσιο Ντεσάντ, να μας χαρίζει τις ανάσες της. Όμως εδώ την απολαύσαμε και με την πολύ όμορφη γλυκιά φωνή της Σάντρα, Heaven Can Wait, μέσα από το τρίτο προσωπικό της άλμπουμ, το Into a Secret Land, από τα μέσα των AIDS της περίπου. Στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε και το φίλο μας τον Βασίλη από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Βασίλη μου, πηλιά πολλά στη Θεσσαλονίκη μας, και στο φωνόπτικο, στον Στέφανο Κωνσταντινίδη, που είχε μια τόσο επιτυχημένη εμφάνιση την Κυριακή το βράδυ στην Παραπάκιο. Έγινε ένα πραγματικό πάρτι. Συγχαρητήρια, Στέφανε μου, καταπληκτικός.

Αυτός είναι υπέροχος, ο Robert Palmer, με το Side Project 2 του, τους Power Station, με μέλη και τον Duran Duran μέσα στην τριάδα, τετράδα, τριάδα νομίζω ήταν. Το άλλο, το αντίπαλο δεός ήταν η Arcadia, οι υπόλοιποι Duran Duran. Και εδώ διασκευάζουν T-Rex, Get It On.

τετράδα. Ήταν η Power Station, φυσικά ο Robert Palmer, ήταν ο, και ο Tony Thompson από τους Sick, καθώς και ο Bernard Edwards φυσικά, και εννοείται και ο John Taylor από τους Duran.

λεπτά πριν περάσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να σας αφήσουμε για το διαφημιστικό με Τζίντο Βανίλη από τα Mid 80s και Black Cars.

0: αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
4: I Feel Radio.
5: Playing more music online. This is your favorite radio station.
6: I Feel Radio.

Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με αγαπημένη Jennifer Rush από το ΙΤ 1987 και Heart Over Mind. Νομίζω ότι την έχουμε πατήσει πολλές φορές έτσι. Βάζουμε την καρδιά πάνω από το μυαλό και τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα τόσο επιτυχημένα. Όπως και να έχει όμως, έχουμε αυτά τα τραγούδια να μας ανεβάζουν τη διάθεση και να μην θυμόμαστε πράγματα τα οποία μπορεί να μας στεναχωρούν. Άλλωστε, what's behind is left behind, and that's it. Εδώ στο NFL Radio είμαστε, ακούτε πρόσκλητο επισκεπτή της Τρίτης, θυμόμαστε μεγάλες επιτυχίες, απολαμβάνουμε όμορφα τραγούδια, δικές σας επιλογές είναι πάντα παρούσες, όπως και αυτή που ακούμε τώρα, μια επιλογή του αγαπημένου μας Κώστα, του φίλου μας, ζήτησε να ακούσει Rainbow, Since You've Been Gone.

την αγαπημένη Bon Jovi, πρώτο single για την μπάντα από το πρώτο μισό των 80's, 1984, Runaway, τεράστια επιτυχία. Και έτσι εγκαταστάθηκαν στην παγκόσμια μουσική σκηνή και έκαναν την καριέρα που όλοι ξέρουμε και όλοι γνωρίζουμε. Και για τη συνέχεια τι έχουμε? Πάμε να πούμε χρόνια πολλά σε έναν από τους τεράστιους μουσικούς. Κλείνεται 78 του σήμερα, ο Billy Ward των θρυλικών, Black Sabbath φυσικά, που μαζί με τον Ozzy, τον Tony Iommi και τον Geezer Butler έκαναν μία από τις πιο μεγάλες μπάντες στην heavy metal και rock σκηνή.

Αυτή είναι η αγαπημένη Concrete Blonde από τα 90s, η φοβερή και τρομερή Τζονέτ Ναπολιτάνο στα φωνητικά φυσικά. Hill It Up μας τραγουδάει. Επούλουσε τις πληγές σου με λίγα λόγια. Καλησπέρα στη Χριστιανά μας. Γεια σου Χριστιανά μου. Σε όλη την παρέα εκεί, να είστε καλά. Εδώ στο Mayfield Radio, ο πρόσκλητος επισκέπτης της Τρίτης, συμμοφέδων μέχρι τις 11, είμαστε μαζί. Ελπίζω να μου είστε καλά, όπου και να σας βρίσκω. Με διάθεση καλή. Και αν όχι, εδώ είμαι εγώ, εδώ είμαστε εμείς. Να βοηθήσουμε να συνδράμουμε. Όλα θα πάνε καλά, έτσι δεν είναι?

στα μίσα της δεκαετίας του των 80's, αγαπημένης αυτής δεκαετίας με τις τόσες μεγάλες επιτυχίες, που όσο και να ακούμε, ό,τι και να βάζουμε, ό,τι όσες φορές και να ακούσουμε μερικά τραγούδια, δεν χωρίζεται με τίποτα. Αγαπημένη Stevie Nicks, I Can't Wait, να χαιρετήσουμε και να καλωσορίσουμε και την αγαπημένη μας Βάσια. Εδώ καλώς ήρθες, Βάσια μου, κάθε Δευτέρα βράδυ εδώ η Βάσια στο Night Feel Radio, και θα συνεχίσουμε με επίσης ακόμα μια αγαπημένη, ελπίζω μην έχετε βαρεθεί μέχρι τώρα το χαρακτηρισμό, από αγαπημένη σε αγαπημένη το πάμε. Μας έρχεται όμως η Kim, η Kimmy Wild, να μας τραγουδήσει ότι δεν εμπιστεύεται ποτέ κάποιον άγνωστο. Έχει δίκιο, who knows, but she sure knows how to sing it. So never trust a stranger. Έρχεται η Kim Wild.

Δηλαδή, άμα δεν δώσουμε, δώσουμε καρδιά στο ξένο ή στην ξένη, θα δώσουμε μόνο κορμί, μάλλον. Και μου I'll never trust a stranger. Ο αγαπημένος μου ένας φίλος, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, στο Φωνόπτικον, το χαρίζει αυτό το υπέροχο τραγουδί στη Μαρία.

Kim Wilde. Και πριν το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι από έναν αγαπημένο, τον Mark Almond, μια επιλογή του φίλου μας, του καλού μας φίλου, του Τάκη Βακατάση, A Lover's Burnt. Αυτά παθαίνει όταν ένας εραστής έτσι κατατροπώνεται από την καλή του. Ένας πληγωμένος εραστής. Αυτό μας τραγουδάει ο Mark Almond για τον φίλο μας τον Τάκη.

Ναι, γίνονται και αυτά. Μηχανήμα του διαβόλου. Έφυγε κάπως από το Mark Almond, γιατί ήδη βιαζόταν να μπουν οι Dirty Sands. Και οι Dirty Sands τώρα, μια μπάντα τα Γιάννενα, παρακαλώ, που ξεκίνησε εκεί στη δεκαετία του 80 και στα 90 έκανε ένα EP και ένα album. Κυκλοφόρησε και ένα album, νομίζω, και στα τέλη του 19. Rock, indie, ανεξάρτητη. Έτσι για τα χρόνια εκείνα τα άγορα εκεί στα Γιάννενα, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, για τον κόσμο και τους φίλους, για τους θαμώνες του Ματζάτο και όχι μόνο. Έρχονται οι Dirty Sands.

Love has no time. Και έτσι είναι. Η αγάπη δεν έχει χρόνο. Έχει μόνο αίσθηση, συνέστημα. Αυτή ήταν η Dirty Sense. Έτσι από τα παλιά τα χρόνια. Εκεί από τα Γιάννενα. Και έτσι θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Γρήγορα, γρήγορα. Για να επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο. Μείνετε όλοι και όλοι εδώ. Περισσότερος απρόσκλητος επισκέπτης σε πολύ λίγο.

0: 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: get up. We only play the hits.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
1: www.ifeelradio.gr.
0: On the air. Everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Και επανήλθαμε πώς? Με αγαπημένο Top Gun Anthem. Για να πούμε χρόνια πολλά σε έναν από τους συνθέτες, σε αυτόν που ακούτε εδώ την κιθάρα, το Steve Stevens. Γεννημένος σαν σήμερα το 1959, κλείνει εσύ ως 66, ο Steve Stevens, που είναι φυσικά συνεργάτης, κιθαρίστας και συνθέτης του Billy Idol, δηλαδή κάνουν tour μαζί, γράφουν τραγούδια μαζί, είναι μαζί στη σκηνή, και εδώ τον απολαύσαμε και τον αγαπήσαμε μέσα από το soundtrack του Top Gun, σε σύνθεση φυσικά του Harold Faltermeyer, να έχει αυτή την περιβόητη κιθάρα, αυτό το solo, αυτή την υπέροχη μουσική σύνθεση που του χάρισε και φυσικά και τον Grammy για το Best Pop Instrumental Performance του 1987. Steve Stevens, χρόνια πολλά. Happy Birthday.

ένα από τα πιο αγαπημένα μουσικά θέματα όλων των εποχών. Προσωπικά πάντα με πιάνει με ένα τριχύλα κάθε φορά που το ακούω. Steve Stevens, χρόνια του πολλά, ο κιθαρίστας του Billy Idol και ο κιθαρίστας που απολαμβάνουμε εδώ στη σύνθεση του Harold Faltermeyer από το 1986 για το Top Gun. Αγαπημένο αυτό μουσικό θέμα, πάμε σε μια επιλογή του φίλου μου του Σπύρου. Ζήτησε να ακούσει Peter Kingsbury, δες το Magic to It και το χαρίζουμε.

Ακούτε έτσι μελωδικό και τρυφερό και όμορφο, όμως το Wonderful Life από τον Black δεν ήταν και τόσο ωραίο σχετικά στιχουργικά ως έμπνευση, μιας και την περίοδο που το είχε γράψει ο Colin Vancombe το Wonderful Life εκεί στα 80's, στα μέσα των 80's, η ζωή του ήταν χάλια, δηλαδή πραγματικά. Ο γάμος του, είχε ατύχημα με το αυτοκίνητο, είχε χάσει το σπίτι του και στην πραγματικότητα ήταν ένας ειρωνικός τίτλος για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα δύσκολα που η ζωή του έφερε. Όμως ως εκ του θαύματος η ζωή, η ισορροπία την έφερε. Τεράστια επιτυχία με το Wonderful Life και είδατε πως έρχονται τα πράγματα από εκεί που σε κάτω, ένα τσάκ είναι αν θύσεις. Είναι ένας τίτλος αισιοδοξίας ίσως, μια σκέψη. Εκεί που είσαι κάτω στα πατώματα κάτι γίνεται και πάντα σηκώνεσαι και προχωράς.

Τι ακούμε εδώ? Ακούμε δύο τραγούδια σε ένα. Ακούμε φυσικά το Guitar Song από τους αγαπημένους Texas, που σταμπλάρει φυσικά το Setem One Non Blue, τον Serge Gainsbourg, με την Jane Birkin, original εκτέλεση. Το έχουμε πει και το έχουμε ακούσει φυσικά. Ήταν με την Bebe, έτσι, με την Brigitte Bardot. Εξαιρετικό, υπέροχο, τόση όμορφη μίξη. Όμορφα μελωδικά, απαλά. Θα σας βάλουμε για ύπνο, θα σας πούμε καληνύχτα. Έχουμε 7-10 λεπτά. 10 λεπτά και έτσι, το τρίλεπτο του παραγωγού. Πάμε να θυμηθούμε την πρώτη κυρία της country που γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1942. Virginia Wynette Powell. Tammy Wynette, για τους πολλούς, έβγε από κοντά μας πολύ νωρίς, στα 55 της, το 1998. Πάμε να ακούσουμε μία από τις μεγάλες επιτυχίες που έκανε τα διασκευή από τους Everly Brothers, το Crying in the Rain. Το διασκευάσαμε φυσικά και η ΑΧΑ κάποια χρόνια αργότερα. Μεγάλη της επιτυχία φυσικά, μεταξύ άλλων, είναι το Stand By Your Man, τεράστια, φοβερή και τρομερή, Tommy Wynette. Tammy Wynette, λοιπόν, Crying in the Rain.

δύο τραγούδια ακόμα με την ανοχή σας και την ανοχή της διεύθυνσης. Tammy Wynette, Crying in the Rain, η εξαιρετική διασκευή που έκανε αυτή η φοβερή καλλιτέχνητα που γεννήθηκε σαν σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ακόμα μια διασκευή από τον Jack Wild, παρακαλώ, με την μπάντα του, τους Black Label Society, διασκευάζει Bill Withers. Ναι, ναι, καλά ακούσατε.

ερμηνεία και καθαρή ερμηνεία από τον Ζακ Βάιν στην τεράστια επιτυχία του Bill Withers από τα 70's, από το 1971, το Inner Sunshine. Και όταν ένα τραγούδι είναι καλό και ένας ερμηνευτής εξαιρετικός, τότε το αποτέλεσμα είναι σίγουρα επιτυχημένο. Μας ταξιδεύει και μας πάει όπου πρέπει. Inner Sunshine λοιπόν, έχει δίκιο νομίζω ο στίχος, ο δημιουργός και το τραγούδι. Και πάμε να κλείσουμε, απόψε με μία από τις τεράστιες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η οποία κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο από πολύ μικρή, από τα 19 της 20, με τον πρώτο της δίσκο κιόλας, αλλά με το δεύτερο κατέκτησε τα πάντα. Παγκόσμια επιτυχία, έχει κερδίσει αναρρύθμιτα βραβεία, η φωνή της είναι καταπληκτική, φυσικά και είναι στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής του στερεώματος. Γενεθλιάζει σαν σήμερα η Αντέλ. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα αυτή η τεράστια Βρετανίδα, το 1988 παρακαλώ, κλείνει τα 38 της και έχει κατακτήσει τα πάντα μέχρι τώρα και της ευχόμαστε να κατακτήσει ακόμα περισσότερα. Έτσι θα κλείσουμε με την Αντέλ ως για χρόνια της πολλά να πούμε και να αφιερώσουμε ένα τραγούδι εκεί έξω όπου πάει φυσικά και σε όλες και σε όλους εσάς. Έρχεται το Someone Like You. Happy birthday Adele. Για όλες και για όλους εσάς το κλείσιμο αυτό είναι Someone Like You Adele. Απολαμβάνουμε και ερχόμαστε για την επωφώνηση.

Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν και απόψε η εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης, μόλις ολοκληρώθηκε. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, να κατάφερα να σκρατήσω καλή συντροφιά τις προηγούμενες 2 ώρες. Να σας ευχηθώ να έχετε μια εξαιρετική βραδιά, μια υπέροχη επερχόμενη εβδομάδα, να κάνετε ό,τι αγαπάτε με αυτούς που θέλετε και έχετε δίπλα σας. Φυσικά ακούμε iFeel Radio 24/7. Καθημερινές από τις 5 μέχρι τις 11 η αγαπημένη σας παραγωγή είναι εδώ. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε, να τους απολαύσετε, να τους στηρίξετε, να δυναμώσετε τη φωνή τους και την απόλαυση αυτή που λαμβάνετε εσείς να τη διοχετεύετε όπου εσείς επιθυμείτε. Εμείς θα τα πούμε ξανά με το καλό την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα, να χαρίζετε χαμόγελα και να σκοπάτε αγάπη. Αδέφια, Απρόσκλητος Επισκέπτης, τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης. Είστε στο iFeel Radio, είμαι ο Φέδωνας, να είστε όλοι και όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: You.
1: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Sean.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 12.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfill Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

My Fila Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFilaRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι μία.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is...
0: I feel

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου

την πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Radio Kaka. Lady.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 2.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον ένα

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.